του γεμπούρ, τα γεντάου η λεπό του, η τάου η κουράιζου, αν πάμε του λάβου. Ο ζάμπον είναι έτσι, μα σε ουσέγγλιχ γεσμό του, παρουσέχτρε χρετσίχ,